0: παντού. Ξενέζω, εκεί και να ντάει. Πάμε ένα κούκκι και ένα κούκκι. Ω, για πασό σύμπαρα. Είστε μα πάντα. Ακολουθήσω και την πέτρια. Αλλή μια γαμία, η αιώ σε ποκόν. Εάρτσε και μια σκάστα γελή. Αλλή μια βασέβα, λέει πικράλ. Ω, για. Ω, αλκινώνεις την παλήμα. Αλλή μια σωσυναψία, εξτά μουσικά. Ματσάβε, έτω, μουσικά να μην. Εσέ παντζαμπο, έμπνιξ.
1: Sukuba. Caroline a oui le long bandeau d'enfant de Keluka. Ça c'est pour accompagner les natifs du jour.